0: αστείο. Δηλαδή, μα. Α, μην βέρα εγώ πιατσίρ.
1: Γίλμπε.
0: Πολύ. Για να σπασιμάνε τη σάιφ, λαπτίτ, λένε ελμπε έχουν.
1: Μα είναι βέβαιο ότι είναι πασίτα σάου.
0: Λέει ρε, μα βέρα, τη σάιφ, ζω λαπτίτ.
1: Λέει μου, σε κοιόν. Σε
0: μα. Σε κοιόν, τελμπε ασίρ.
1: Για να χω, λέει. Δεν είμαι αντί την ελμπεσίου. Φυσέν, δεν είμαι αντί την ελμπεστά, ηλί, σουν ζωμά, ουλί, δάκα. Μότι δεν πει μόρ, just σαλ καντουίνερ, σαλ γκρούσερ, ο κεπατνά, το χωρί πιτζάμα, ο εκ. Μα. Ελπίγια με έμψα σινεμά, ο αχ. Just για πιτσερία, λέει, τι τελμπες, εκ.
0: Μα, αυτή είναι η οπινιόνη, εμφάστη κόλλη τα αργουμέντ, χάφνα μα τφάιλα.
1: Εμφάστη είναι, αλλά και αμπατ το δάσεις, πάλι στα αντέιν, να, ατόπικ.
0: Γίνα πέζω, γίνει να σάλσι, μουρα λέει αντάρι.
1: Ε.
0: Όταν είναι λίγη, τι εκ, ελπίσαι.
1: Δεν ξέρω αν πήρα. Ας,
0: αμπατ λέει, γίνει, τκούν πολύ τα χάφνα, ο γίνα κον κέζουλ χάφνα.
1: Δεν σε σαφαρεί του, μα.
0: Αμπατ θα φνάει, δίλα. Να μπατ celebrities, per esempio, veramente il pso casual. Να ιδρα δάουκ, per esempio, με την ASL hat, τα και t-shirt il pso. Εσempio, να φινσε μιλ Simon Cowell, δέιεμ, δέιεμ, με t-shirt ο shorts. Il Tim Cook, li kini CEO tal Apple, t-shirt blu, με την ASL hat bih.
1: Le, ma na belxina li nħob nilbes, u δέιεμ, irrit. Inżom li
0: pressjona.
1: O le, mux ġifiri, mux bil-gala u ek, imma iżom il-level ta' siju, da' sek, ħallini, u.
0: Ġi, to' tajdu fuqi. Inti u tfajla?
1: Inaqbel, u minna, nizgur naqbel ħafna ma' Franġeska jina, xbalissa, najdek et n-argumenta jina.
0: Ovvjament taqblu kontrija, insomma, ma. Ara rajin, per eżempju, rajin pjuttost stylish.
1: Ma jħob, jħob rajin.
0: Jħob, iġġiri jilbes xi ħaġa li ngħidlu hemm x'ilbista.
1: Ma dak għax mhux l-istil tiegħek, imma rajin iħob.
0: Ejja ġili jilbes.
1: Ejja dak għaj li like my drip.
0: Ejja, hekk jagħmel. Bil-qalzit naqam niżżel hekk ikollu l-boxers jidher. Look at me, kiss.